0: Bravo. Ο πίσεν δεν οστάσου, αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
1: Μάμι, ο πίδε.